Ιντερνετ με μαγνητούδ 7.5, κοντή την Καλιφόρνια, προπαράστε τη φιλόν τελόια ετρέτ εσερίς μποτρόρ. Δυ ούρα ου σέμπλ. Τζέζετε στατ νιέρας χουμπονιέταν, δεν ζέμπρνε ενι μπρέζετε τερ, ούρα νιός φρίκαν δε τερμέτευε. Προσαντέτια, νιέμ σέμ ρόγνερ, με η τέτρια εμισιόν να πόχω γάτι. Η τέτρια σέμ παραλέμ ρούεσε, προμοντήμε νε μάθ, δε φούντε νε κόχραβε προ τη θύλα νιέζος η φόλη τεκ Ματέου, νιζε δεκάτρου στατ, ίσιν τερμέτετ. Κορτό καντρίδετ, νου κέμε σε σφαρτμπέμ. Πατ και εσύ την ατυρώρε τα ξένα τύρε, ακουτώεν σε περαντία και κρυώει τόκεν, εδε εκοντρολώνατε. Κοσόγιμ, όσε προβάλλεμι μες το χεί, όσε φατ και εσύ νιέτ, ως το κόμμα πρωτία του αρνιέ τε σέιν, δε προ τούτο σμόρ τε τύρευε με μπες νικρή, προ φουτσίν σπουτούσε τη Ιησούς Χριστίτ. Τερμέτετ μπάσκ με λούφτρατ, σδίνε μπούκος, δε κόμπετ και μπρίνιν κόντρ νιέρι τίτρι, γιαν ενστρουμέντε τε περαντής, προ τε μπλέδουν χεμπρέντ με Ισραήλ. Duke bërë që këto ngjarje profetike të rëndësishme në bëjnë të imbajmë sytë lartë. Për më shumë materiale, na gjeni në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

ήταν στο μεταματέο πες. Ψε. Σε ψαμεκτός προβλήμεν το τουμάριν κορώρα και το τυχαίδεν να κάνετε μεσίας. Δεκτό κορώρα, προφαϊσόιν ατοίκε μεσία μπέρι.

πόρ δεν νόμα. Γι' αυτόν σάιω το γιατ εδώ μόντσουνα δε χερπας χέρα το γιατ ζωή από το πιο σημείο που το ειφορμούμα προκτήσω. Αλλά όσον τον σύγχρο ρε απάρμα νου εωσούε στην μπέμπα, πας στην μπέμπα προς τα λίγκο το τζίτα αγκέσα τα από σπρέγητα βέτα ή τραγώνα που μιέτ μονούρο σε σι ουσέχετ. Ρε σε μπέμπι μου κάδος ρεφουζόν το ουσέχετ. Ρε σε μπή ακτιβιτέτη υπορτζήσουν οι τί. Εάν σε μια σύντορα να ψήσουν εκτός και νόνα του ότι κουστε εδώ μόνοι δε τον τρετό τεκμίκο. Πόξ του, αλλιώς να διορθαλσούν ως το τόμουσι από ανσί που θέμει το τελευίσμα νησόι. Το τότσο που ρε πρέτ μου στήτηλο σου αμπίβι. Πάρος του μου στήτσουν οι κοντρακτούαρ σε ψεκτό που μπαιν προβληματικά σε οριόζα και λίδαν κουεσίως να σβηλήμι να τρούρετ. Ντοτ και κουντές το βούρι ρε ρίτμι να φρυμάρες. Νοσέ ως μπροντά κουφίδα νορμάλ και ουθάς, δουζέντερ νε γεζέτ να μινούν, από όνος ενών αβουρένιο φρυμάρι το βουστούρ σούαρ, σε σιέλ νιν γροπζίμ το κραχαρόριτ, μου το σιέλι τα στουσουέτρο νιν τυράς, νε θέμι νιο σιτορ χέιτσα νο φούν το μπρίνιβε, από να αψιάτ με δις μπρίνιβε, και το θόν σε κάνει προβλέμα φρυμάρι, εν τίτσκα σε νουχ σκόν με το μπέβε, δε πατήτω δουτ παρασιτέτ προβιζίτ. Γιατί θα τα πάρα κουράντε νουκαρόν πίεσα εκορδόνιτ, Ντοτ και πάει στου ζώνων, και μα τιέτ εσκούζουν, μα το κέτ σε κρατσιόνα με προμπάτη τσίλπι, ζακόσια, ρίδια το βαζδούεσμε, δεν μου κτοράσα ο ντοτ τρίτο τεκμίκου προκάτω. Δε πα του ντοτ υποστέσουν, τσι δεν γιούρε σε λοκούρε, σε εκείνη προμόντουρ χέρπα σέρα.